γαϊδεύε φλουτάν. Να μου έχει σατέο, την περαστέλα μου, μουσική φρανσέτσκα γράβα παρβορδέλο Παρίζι. In for a flash, σύντο στίγο και τεπέ, φουτουρίστα, Ιτάλο, ρέτρο, σου μιδό, μπόξ αλαμέντ, και σε στα ρήμα αντίγα, δαλ 70 ή δαλ 80. Un home hiperestel·lar que el pots trobar darrere d'anuncis, fent comercials, trailers per pel·lícules, i des de saber què més arriba per això en aquest vestit, el de retrofuturista, i torna perquè ens va agradar Marta Pinel.